Εδώ ήες. Δένα βρώμα πατέλα εσάσουμε σέδες. Να είστα τύπο αουσάρτα να είσαι Χούλιο Μπέρες. Φαντασιακ να είδη τούτ πανιά ημπέστες. Φαντασιακ να είδη τούτ πανιά ημπέστες. Γκάουρ ήρου ισάνγκο γάρα τα τσάκουρα πέον. Ai, hau probatzekotan ni gogotxu nengon. Lagunekin pozik ez ezin bada egon. Beste txakur bat badut izena du Leon.